Άσχημα με νόλιτσε οι μιλιόνι μασκοί. You bitch on the yam. Μράζε φέντητε, μάσκαμ σου άβητε. Ναι, ναι με στραβ. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraja na bok.